Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Στέριο. Στέριο. Είμαι ο Μάντυλος Πουγητός.